Ah, tonisimu, kerinia, amohostos, kerani, pentadáctilos, εκατόσπιθια, καντάρα μου. Πότε θα σας ξαναδώ. Ah.